0: άμφραγμα. Μίξ και νι. Πόχοντι. Ρεσουτάρι να το έχω προλέξει η ΕΤΑΙ. Σω αν είναι ακόμα ο Ιατάν, τι θα φάρκει να ουα, ο γενικό είναι έτσι να ήταν, θα πετύχει σλά πάλι του παλιού να κομμεντά. Στο processing και μου πει χα. Πανίζω τα λιμπινέρ, κάτι αντούν, άλλο το όνομα. Δηλαδή, να έχω πει προλέξει γίνει, πω κάνει το processing να είναι καλού. Environmental investment funds to the minister. Last year, development banks is khara handi so ngang ngaku profansasi dige mai ha e ha ui panira facilitierse ngada ko misse ki nemut proposals ansuk sa dite proposals a khoa ti ti nasa problem mari ni khoa e e one night ga other banks pas ka si one na assess the government ko ki ni ko ne ko sa ba te fo de khuga ni ba ko ngwa ko na ga ma ku khala sina ko na ba ko ha ko ga se tele ba government ko ha ha ne khuga Μαρίς ο τύπος που μπήρε από όλοι. Σε σύνδεσες και από όλοι έξεσαν κασάσα. Μαρί είναι κουρού που έξεσαν κασάσα. Αλλή και έγινε έναν καγού innovation τραμή έκανε δεχού κρύου πάια. Τι μας ο social impact. Σας κονή προγήσα μας κάποια σα ουμίπα. Σας τι σα φαμλή, τι σα καλυτήν το ουμίπα. Έχω κουμ τον καλύτα. Σο νίδι έχουν κύρα από όλοι. Ή μου, ή νέ, ο κύρα. Αν ο μάτσι, ο μάτσι, ή καλή, τι είναι I was going to go to the hospital. It's suffering from the system. So, what is the question? I have been in the past. This ka shareholding arrangement in maska ye kaha aur skin sath mein na project ko jani bhai ke shareholder na sa shareholder tin sath mein hua kitna kitni kaam kitni bitai ki gan hao ab tak kitna din on se yahan rahe na sa skin shareholder kitna era project ka kiyo rahe na sa skin ta ji ho gaye to ko skin shareholder to ko kitni ra man ko ni ai ra am se ga uji mari mari skin plan sa ni raha Jadi tadi kalau mabat sahaja, kalau jadi mabat sahaja, jadi reservat lagi kahah, atau komunal aris lagi kahah, atau jadi mana projek sa, of mana village council, tu mas kayu, o terus ni lelai itu, aku kahani projek sa main, ni bus SK ni mana projek sa main, ni bus SK ni tire projek sa main, ni bus SK tire mana projek sa main, tom projek sa tire sa, abis mana terus jadi kahah, ni kui ke sah, ons ay registrasi sa, jadi ni registrasi ni bus SK tadi. Jadi kini bank pun bermain seleda, nasib orang ni answer. Nanti dia pasti sah aku ni. Abi dah aku abu.
1: Ya, nak apa? Nok bahkan nama, kalau masa awak senas cikari, hari di cinta kung kung hau tinggui saya, mabas kosets aku bika si kang, tanya.